0: Μακαμάτσο, Μακαμάτσο, ουσέ.
1: Γι' αυτά φρένω.
0: Εσύρω.
1: Κίνιο φρένω. Ο κομμάτος. Πίτα φρένω. Εφραφιάσαι. Πόσο στυλάς. Εφραίνω. Ο πετύω εφραφιάσαι.
0: Να μην είναι ουτσέμ.
1: Ο γιάς.
0: Μα ακούμε εντού να μην είναι ουνιά.
1: Τι βατήσε τον περίμα. Μη πόσο ανησέ. Μη τι ουνιά.
0: Τι ουνιά.
1: Rolling, hallelujah.
0: Bro, copy.
1: Let's show you a tongue for my ass.